0: L'instant grec sur Hype FM.
1: Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίρτας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν τρία εχθρικά αεροσκάφη. Ούτε μία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.
2: 20 Ιουλίου 1974, ημέρες μνήμης από την τραγωδία της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο.

0: θέλω να μου πείτε όταν ακούτε τη λέξη Κύπρος. Τι νιώθετε?
1: Με βασανίζει. Και μου έρχεται η λέξη, δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ τα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά είναι φιάλτης μου. Αρκεί να σας πω, μιας και το φέρατε στη συζήτηση, όταν ήρθαμε από την Κύπρο και πήγαμε πάλι στη σχολή μηχανικού για να μας δώσουν τάχα ένα βραβείο, πήραν όλοι βραβεία, τη Μισένεκιν, ότι πολέμησε λοιπά. Πετάει το διευθυντής και λέει, είναι κανείς που δεν άκουσε το όνομά του, εγώ λέω. Πώς λέγεστε, Φούντας Σπύρος Νικολάου. Κοιτάει και, α, εσείς είστε αγνώμενοι, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, για σας. Εντάξει, το πήρα εγώ, βέβαια, μετά καιροχρονισμένα. Δείτε δηλαδή σε τι κατάσταση. Να πω, μια και τώρα τα φέρνουμε έτσι όλα μαζί, ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας, των Κυπρίων και των Ελλήνων ήταν παλαιολιθικής εποχής. Ο οπλισμός και η ποσότητα των Τούρκων ήταν πολλαπλάσια των δικών μας.
0: Και πιο σύγχρονα.
1: Και πιο σύγχρονα. Να φανταστείτε ότι πήραμε μερικά όπλα από τους Τούρκους σε γενόμενη επίθεση και δεν ξέραμε να τα χειριστούμε.
0: Πώς νιώθετε που συμμετείχατε σε μάχες? Γιατί σε ένα πόλεμο υπάρχουν θύματα, ανθρώπινα θύματα.
1: Δεν μπορώ να το περιγράψω. Η περιγραφή είναι πολύ συγκινητική.
0: Γιατί υπήρχαν θύματα και από την πλευρά των Τούρκων, αλλά και των Ελλήνων.
1: Από την πλευρά των Τούρκων τα θύματα ήταν πιο πολλά. Από την πλευρά τη δική μας ήταν πιο λίγα, αλλά οφείλω να ομολογήσω και να εξήρω τον ορισμό, την αυταπάρνηση, τη γενναιότητα των συμπολεμιστών μου και των Κυπρίων, αλλά ιδίως της ελληνικής δύναμης Κύπρου. Και αυτή τη στιγμή που σκέφτομαι ότι αδέλφια μας αυτά κοίτονται στο χώμα των πρόποδων, του πενταδακτύλου, του Γκιόνελη ή στα υψόμετρα επάνω εκεί, ανατριχιάζω. Νιώθω αηδία για τον Τούρκο. Όντως, από ό,τι έλεγε η ιστορία, ο πιο βρώμικος εχθρός είναι ο Τούρκος. Δεν θέλω ποτέ κανένας πατέρας, γονέας, να ζει στο παιδί του αυτά που έζησα εγώ.

0: maintenant, partons à la découverte de la maison de Chypre, si vous le voulez bien, située à Athènes, près de la place Syndagma, en compagnie de son directeur, Monsieur Diomedis Nikitas.
1: Et nous le remercions.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που έχουμε μαζί μας τον κύριο Διομήδη Νικήτα, διευθυντή του σπιτιού της Κύπρου, της Αθήνας, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Διομήδη Νικήτα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Μπορείτε πρώτα να μας μιλήσετε για το ιστορικό περιβάλλον του σπιτιού της Κύπρου, πότε ιδρύθηκε και πώς λειτουργεί.
2: Λοιπόν, το σπίτι της Κύπρου έχει μια πολύ παλιά ιστορία που μπορούμε να την αναγάγουμε περί το 1987, η ημερομηνία ίδρυσης του σπιτιού της Κύπρου, από τον Γιώργο Γιοργή, ο οποίος ήταν και πρέσβης της Κύπρου τότε, αλλά και διευθυντής του σπιτιού της Κύπρου. Το σπίτι στεγαζόταν σε ένα παλιό αρχοντικό τρίπατο, τετράπατο κτίριο, το οποίο ήταν από τα νεοκλασικά όμορφα σπίτια της Αθήνας, και αυτό έγινε σε μια περίοδο που η Αθήνα δεν είχε πολιτιστικά κέντρα. Δεν υπήρχαν άλλα σχήματα τα οποία μπορούσαν να φιλοξενούν δικαστικές εκθέσεις ή εκδηλώσεις. Γι' αυτό και το σπίτι της Κύπρου τότε ήταν, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό, μια κυψέλη αν θέλετε, την οποία συνευρίσκονται διανοούμενοι της εποχής, δικαστικοί, συγγραφείς, ποιητές, και γενικά ήταν ένας χώρος συνέδρες που ανταλλάσσονταν απόψεις, ιδέες περί τέχνης και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο, μέχρι που το σπίτι της Κύπρου ενσωματώθηκε στην πρεσβεία της Κύπρου, το οποίο ήταν ένα καινούριο κτίριο δίπλα από την πλατεία Συντάγματος, την οδό Ξενοφόντος, στο οποίο φιλοξενείται το σπίτι της Κύπρου πλέον, στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο. Το σπίτι της Κύπρου, στον πρώτο όροφο, έχει την αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί δηλαδή που γίνονται παρουσιάσεις όλων των μορφών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και επίσης το δεύτερο όροφο υπάρχει η αίθουσα εικαστικών εκδηλώσεων, όπου εκεί φιλοξενούνται εικαστικές εκθέσεις. Κάποιες φορές στις νέες προσπάθειες είναι να ενταχθούν και θεατρικές παραστάσεις σε αυτό το δεύτερο χώρο μαζί με κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Στον τρίτο όροφο είναι τα γράφεια, όπου είμαστε εμείς, μια υπέροχη ομάδα που έχω βρει, γιατί εγώ έχω τοποθετηθεί εδώ από τον περασμένο Απρίλιο και έχω αναλάβει το σπίτι της Κύπρου, και έχω βρει μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κρατήσει από γεννήσεως τους το σπίτι της Κύπρου, οι οποίοι και οποίες συνεχίζουν να στηρίζουν όχι μόνο τις εκδηλώσεις του σπιτιού της Κύπρου, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του σπιτιού της Κύπρου, αλλά διατηρούν και τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μέσα στη διάρκεια των ετών λειτουργίας του σπιτιού της Κύπρου μαζί με τους εικαστικούς, με τις κυπριακές οργανώσεις, με τους δημιουργούς, καλλιτέχνες, πανεπιστήμια, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το σπίτι της Κύπρου, ανέκαθεν από ιδρύσεως του, ήταν το μορφωτικό γραφείο της πρεσβείας.
0: Ναι, λοιπόν, έχετε μια όμορφη ομάδα. Ποιοι είναι οι συνάδελφοί σας, Κύπροι, Έλληνες και άλλοι?
2: Η ομάδα του σπιτιού της Κύπρου αποτελείται από Κύπριους και Ελλαδίτες, συναδέλφους. Η βάση τους είναι η Ελλάδα, η Αθήνα. Ξεκινά με την Μαρία Τεραγιά, η οποία έχει την επίβλεψη των εικαστικών εκθέσεων, εκδηλώσεων στο σπίτι της Κύπρου. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα και συνεχίζει να γίνεται από εικαστικούς από Ελλάδα, Κύπρο, συνεργασίες ακόμη και με το εξωτερικό. Έχω την ομάδα του οπτικοακουστικού επικοινωνίας και βιβλίου την Σοφία Νιγαρπόζη, η οποία είναι από την Ελλάδα. Ο Τάκης Βοήλας, ο οποίος είναι επίσης από την Ελλάδα, είναι αρχιτέκτονας με σπουδές αρχιτεκτονικής, αλλά είναι ο σύνδεσμος του σπιτιού της Κύπρου με τα πανεπιστήμια, με τους πανεπιστημιακούς, τις δράσεις που γίνονται, τα συνέδρια και ό,τι έχει σχέση με ακαδημαϊκό επίπεδο. Και να κλείσω με τα δύο άλλα άτομα, τα οποία είναι κυρίως στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων, που είναι πάρα πολλές μέσα στη διάρκεια του χρόνου, η Άντρη η Χρυσάνθου και η Ελευθερία Θεοχάρους. Προ λίγων μηνών, προ τριετίας περίπου, έχει διαχωριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού από το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει γίνει Υπουργείο Παιδείας, αθλητισμού νεολαίας και συναντούμε τη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπάγονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες που ήταν στις πολιτιστικές υπηρεσίες. Έχει ενταχθεί το τμήμα αρχαιοτήτων, έχει ενταχθεί το τμήμα χειροτεχνίας και ως εκ τούτου το σπίτι της Κύπρου μετακινήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.
0: Τώρα κύριε Νικήτα, πέστε μας λίγα λόγια για τις ενδιαφέρουσες δράσεις που οργανώνονται τακτικά.
2: Λοιπόν, το σπίτι της Κύπρου έχει μια ιστορία δεκαετιών και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν διοργανωθεί στο σπίτι της Κύπρου πάρα πολλές εικαστικές εκθέσεις από πολύ σημαντικούς εικαστικούς Κύπριους ή και Ελλαδίτες. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρουσιάσεις, ημερίδες, διημερίδες, εσπερίδες από πανεπιστημιακούς και παρουσιάσεις λόγου, βιβλίων, ποίησης, λογοτεχνίας. Έχουν γίνει συναυλίες, έχουν περάσει από το σπίτι της Κύπρου χωριακά συγκροτήματα. Έχουν επίσης περάσει πάρα πολλοί φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που επισκέπτονται την Αθήνα από την Κύπρο, είτε μέσα στο πλαίσιο κάποιων εκδηλώσεων ή δράσεων των πανεπιστημίων ανταλλαγών φοιτητών. Έχουν γίνει προβολές, έχουν γίνει παρουσιάσεις θεάτρου, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου και με την αλλαγή νοοτροπίας του κοινού, είτε και σε μια post-COVID περίοδο που διανύουμε ακόμη, που έχουν αλλάξει και οι συνήθειες του κόσμου αλλά και η συχνότητα, η επισκεψιμότητα σε κάποιους χώρους, έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης των δράσεων και των θεματικών. Δηλαδή μπαίνουν κριτήρια για την επιλογή ποιοτικότερων παρουσιάσεων στο σπίτι της Κύπρου, αυτό είναι το ένα, θα αναβαθμιστεί ποιοτικά. Είναι η λογική και η νέα θεώρηση, αν θέλετε, των πραγμάτων, είναι ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε περισσότερο νεανικό κοινό, να μπορέσουμε να φέρουμε μέσα μια ποικιλία εκδηλώσεων που να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες ενός νεανικού κοινού, μαζί με το παλαιότερο και το λίγο πιο ηλικιωμένο κοινό που έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τόσο την σκεψιμότητα αλλά και την επικοινωνία, αν θέλετε, με το ευρύτερο κοινό της Ελλάδος. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα αναβαθμιστούν μέσα από την αναβάθμιση των σχέσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας. Μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών της Αθήνας και γενικά τροχιοδρομείται μια νέα πορεία με ποικίλες δράσεις, με ποικίλες εκδηλώσεις, ποικίλες θεματικές. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι πέραν των δράσεων αυτών έχουμε εντάξει στο σπίτι της Κύπρου μέσα από την Πρεσβεία τις ημέρες Κύπρου. Είναι μια πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Αθήνας. Το πρώτο 15ήμερο του μηνός Οκτωβρίου και για κάθε πρώτο 15ήμερο του μηνός Οκτωβρίου από τώρα και στο μέλλον εντάσσεται ο θεσμός, εισαγάγεται με το θεσμό των ημερών Κύπρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται μέσα σε αυτόν τον 15ήμερο, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε οπουδήποτε αλλού, μπορούν να ενταχθούν και να φέρουν το λογότυπο των ημερών Κύπρου. Είναι ένας τρόπος για να μπορέσει το ευρύτερο γερών της Ελλάδος σε όλες μικρές πόλεις, χωριά, επαρχία, να μπορεί να έχει μια στενότερη επαφή με την Κύπρο και τον πολιτισμό της Κύπρου. Και αυτό γίνεται όχι μόνο μέσα από το σπίτι της Κύπρου ή την Πρεσβεία ή το προξενείο, αλλά γίνεται και μέσα από τις κυπριακές οργανώσεις που είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα και όπως θα δούμε μετά είναι αυτές οι οποίες έχουν αναλάβει και την διοργάνωση πάρα πολλών εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια. Να προσθέσω στο ότι στο κτίριο, πέραν από τις δύο αίθουσες που διαθέτει, που είναι καθαρά οι αίθουσες του σπιτιού της Κύπρου. Το σπίτι της Κύπρου έχει συνεργασία, μόνιμη συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και εκεί πάρα πολλές εκθέσεις ή εικαστικές ή θεατρικές ή προβολές ταινιών μέσα από αυτήν τη συνεργασία που έχουμε γίνονται εκεί. Πρόσφατα είχαμε επίσης τις Μέρες Θεάτρου που ήταν μια εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου, πρωτοβουλία του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού στην Κύπρο μαζί με το Ίδρυμα Σύγχρονου Θεάτρου της Κύπρου που έγιναν στο Εθνικό Θέατρο.

0: μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Η πρωτεύουσα, η Λευκοσία, είναι η τελευταία πόλη του κόσμου μοιρασμένη στα δύο. Πώς νιώθετε?
1: Αυτό πώς νιώθω? Είμαι πρόσφυγας από την Γερίνη.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Είμαι όντας πρόσφυγας από την Γερίνη και έχοντας ζήσει τον πόλεμο από μικρός και τα σύννεφα ακολουθά του, σίγουρα αυτά είναι τραύματα τα οποία θα κουβαλάμε όλη μια ζωή. Όπως τα κουβαλάω εγώ, τα κουβαλάει πάρα πολύ κόσμο. Δεν το έχουμε ξεπεράσει. Και κυρίως όταν βλέπουμε ότι συνεχίζεται η εισβολή, η κατοχή, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 50 χρόνια μετά, είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς. Βέβαια τα 50 χρόνια είναι απλά μια σημαδιακή ημερομηνία. Είναι 50 χρόνια. Το ίδιο ίσχυε στα 49 και στα 48 και στα 25. Είναι πάντα το ίδιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευελπιστώ να μην γίνουν 51, να μην γίνουν 52 και να βρεθεί μια λύση. Τώρα, αν αναλογιστούμε το ότι με εφαλτήριο είναι αφορμή, θα έλεγα, αυτή την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων, ότι πρέπει όλοι να ξαναθυμηθούμε αυτό που ξεχάσαμε, δηλαδή το δεν ξεχνώ, το έχουμε ξεχάσει. Πρέπει να επανέλθει πίσω σε όλους μας, στη μνήμη μας, η φράση ότι δεν ξεχνάμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και άνθρωπος ο οποίος ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί. Εμείς δεν έχουμε άλλη δύναμη πέρα από την επιμονή μας, να συνεχίσουμε όπως μπορεί ο καθένας, εμείς μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις δράσεις, την προώθηση της κυπριακής μοναδικής κουλτούρας, αυτού του υπέροχου παζλ από το πολιτισμικό παζλ που αποτελεί η Κύπρος, και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκείνο που είναι φανταστικό από τη θέση μου εδώ στο σπίτι της Κύπρου σε σχέση και με την πρεσβεία, έχω δει μια τέτοια κινητικότητα από πλευράς ελληνικών σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων, δήμων, σε όλες τις άκρες της Ελλάδας, να αφιερώνουν φέτος τις εκδηλώσεις τους, που είχαν για χρόνια αλλά τις αφιερώνουν στα 50 χρόνια κατοχή στην Κύπρο, ή ακόμη να δημιουργούν ειδικές εκδηλώσεις για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων. Και πάρα πολλές από αυτές έχουμε παραστεί όλα τα άτομα από την πρεσβεία εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι συγκινητικό να βλέπεις παιδιά να ζωγραφίζουν, να τραγουδούν, να παγγέλουν κυπριακά ποίηματα. Και εντάξει, αυτό δίνει ελπίδα. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Αντέξαμε 300 χρόνια, κάποιοι άλλοι 400 χρόνια κάτω από την τουρκική κατοχή. Θεωρώ ότι με βάση τα δεδομένα, με βάση έναν ευρωπαϊκό πλαίσιο, με βάση την εξέλιξη, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διομήδη Νικήτα, για τα σπουδαία και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε. Σας ευχόμαστε μια καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε για να παρουσιαστεί το σπίτι της Κύπρου και στο εξωτερικό και στη Γαλλία. Και θα ήθελα εδώ να πω πολύ σύντομα ότι το σπίτι της Κύπρου, οι συνέργειες που έχει, δεν είναι μόνο Κύπρος-Ελλάδα-Ελλάδα-Κύπρος. Είναι ανοιχτό και σε συνεργασίες τις οποίες θα επιδιώξω με τη Γαλλία, Γαλλία-Ελλάδα-Κύπρος, Κύπρος-Γαλλία ή Ελλάδα-Γαλλία, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί και το κομμάτι των γαλλικών μέσα από την σχέση που έχει η Κύπρος με τη Γαλλία. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Présent, Monsieur Evagoras Mavromatis, président de la communauté chypriote de France et du reste de l'Europe, faire le point sur la situation actuelle à Chypre. Et nous le remercions. Kyrie Evagoras Mavromatis, kalimera sas. Χαιρόμαστε που σας ακούμε έστω για ένα δύσκολο θέμα, για μια τέλειωτη κατάσταση 52 χρόνια κατοχής από την τουρκική εισβολή του 1974. Αυτή η φοβερή κατάσταση μένει ίδια.
3: Μένει η ίδια και μπορώ να σου πω ότι χειροτέρεψε, διότι οι Τούρκοι έχουν άλλες αξιώσεις, δεν θέλουν την Κοινοτική Ομοσπονδία, την οποία την έχουμε δεχτεί σε πολλές περιπτώσεις από τις συνομιλίες που είχαμε με τους Τούρκους. Είναι φανερό, οι Τούρκοι ζητάνε τώρα δύο κράτη. Είναι φανερό ότι η Τουρκία θέλει να προσαρτήσει την